είμαι Καο Μαρκότ. Αρτίστην εκιουέν ιδιότ να σε καλίντο κλόν. Πολιτικά εκελμουρ φασίστε, πόευρε δε ιγνωρόν.